0: Μουσά λέω ικέν, εγώ είναι κακή φορή.
1: Να λάπεις αρτιζανάλ ή μπαίνει να πες και ρεστρικτή, σε μα που μπαίνει σε σειρά.
2: Πάζω που βίνω ρόλε λάισενς, ο που βίνω ρεζιστρή, ζωτ γαϊ τζι, ζωτ γαϊ δόνε, κοπή ρεγράσι.
3: Μην ουπιζά ρόλε, ακόλ.